Μα πες κανάτια κολό, λα λο, λα λο, λο, λο, λο, κολό, λο, λο, κοβέ, να πες κανάτια, λο, λο, λο, λο, λο, λο, κολό, λο, λο. Να βέιδα να τα σκάντα, λο, λα, λο, λε, λο, λο, κολό, λο, λο, κονάουτιν τα λέει, λο, πες κανιάρκα, κομμουν κοδό, κοπό.